0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 PM.
3: I'm Badger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
3: I'm Badger.
4: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
3: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της, εσύ απλά μαζί της.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εδώ έλκια στους 103.3 στα FM. This is London Greek Radio 103.3 lgr.co.uk worldwide. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 11 Αυγούστου. Ο γιος λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια.

0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα παρικία μας. Καλημέρα Λονδίνο. Καλημέρα από Λονδίνο. Ναι. Good morning from LGR και breakfast όλα ελληνικά. Αυτή είναι εκπομή μας, breakfast όλα ελληνικά. Και ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά και στο καιρό μας σήμερα. Σήμερα θα είναι μια στεγνή και ηλιόλουστη μέρα, με πολύ κοΐο και σχεδόν καθόλου σύννεφα. Μια πολύ ζέστη ημέρα, αρκετή ζέστη. Απόψε το δράδυ θα είναι καθαρό και στεγνό, χωρίς καθόλου σύννεφα. Και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Today will be a dry sunny day, plenty of sunshine, little to no cloud around. Really, really warm day. Tonight it will be dry. And quite warm. Highs of 25 in London.

0: Πολύ ωραίο τρακ, διαναβαστικό, έτσι ωραίο, έτσι να ξυπνήσουμε, να ακούσουμε έτσι ωραία θετικά τραγούδια με πολύ θετική ενέργεια. Και στην άκρη του κόσμου, London Greek Radio, your one and only Greek music station on FM, the original Greek radio for the UK. Επιστροφή αμέσως μετά από αυτό, straight back after this with lots more tunes that you love here on LGR. Playing all the songs that you love. London Greek Radio LGR.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
3: Δημητρίου in English 0208-889-9888. We are here to help.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Σαν σήμερα το 1996. Today, 1996, 11th of August. Ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή δάθονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι κρίζει λύκη. Ψιλοποκούν μέχρι θάνατου τον Κύπριο

δηλωτή Τάσο Ισακ. Σε εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν εκεί στην πράσινη γραμμή στα κατεχόμενα,

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 ο Στίβεν Βόζνιακ. Στίβεν Βόζνιακ, Αμερικάνος προγραμματιστής, συνδρυτής της εταιρείας Apple Incorporation. Και σαν σήμερα το 2014 πέθανε ο Αμερικάνος κωμικός και ηθοποιός Ρόμπιν Ουίλιαμς.

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Λευκοσία. Και ας ρίξουμε και έτσι μια σύντομη ματιά και στους στίχους του τραγουδίου αυτού. Να μην την κλαις τη Λευκοσία, η μοιρασμένη η πόλη μου, είναι ελεύθερη ψυχή. Να μην την κλαις τη Λευκοσία, να μην την κλαις, γιατί οι ψυχές δεν ξέρουν από κατοχές. Να μην την κλαις τη Λευκοσία, η μοιρασμένη η πόλη μου, γεννήτρια ελπίδων μυστική. Να μην την κλαις τη Λευκοσία, να μην την κλαις, γιατί οι ψυχές δεν ξέρουν από κατοχές. Και πάμε να ακούσουμε και ένα έτσι ωραίότερο ακούδι από Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. Κατεδάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας ακούτε παντού.

Και η Βαγγελία με αυτό το όμορφο τραγούδι που φημίζει παλιές αναμνήσεις του σινεμά. Και η Βαγγελία λέει το ένα νερό είναι ένα τραγούδι που της τραγούδισε η γιαγιά της, λέει, όταν ήταν στην Κρήτη. Όταν ήταν παιδάκι. Ένα νερό κύρα Βαγγελιό. Interprets a traditional 100-year-old Greek folk song. And according to Evangelia, her grandmother used to sing it to her in Crete. Πολύ ωραία. Εδώ LGR.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε LGR 103,3.
1: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε LGR.

0: χέρια. Αν θες μπορώ να σταθέρω στα χέρια. Εγώ τα πιο ζεστά καλοκαίρια μαζί σου θα ζω.
1: Ο Τόνι Νεοφύτου στο LGR.

0: Πολύ ωραία, Μιχάλη Σατζιάννης, και όλα μαϊκά. Ωραία δαστικό τραγούδι από τον Κύπριο χαρισματικό τραγουδιστή και συνθέτης. Λοιπόν, τι λέει ο καιρός μας σήμερα εδώ στο Λονδίνο? Στεκνή και ηλιολουστή μέρα. Σήμερα θα είναι μια στεκνή και ηλιολουστή μέρα με πόλικο ήλιο και σχεδόν καθόλου σύννεφα. Μια πολύ ζεστή ημέρα. Απόψε το βράδυ θα είναι καθαρό και στεγνό, χωρίς καθόλου συννεφιά, και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου. It's a beautiful sunshine day here in London. Dry. Plenty of sunshine, little to no cloud. Very warm day, highs of 25. But do please take care later in the week. It's gonna really turn up to the mid 30s. Έρχεται ο καψονάς. God help us. Do please take care, keep in the shade if you can. If like me you like to walk, make sure you have a little bit of protection, or take care to walk where there is shade. Can find out on the high roads as well, somewhere, or trees. En el centro. This is LJR London Greek Radio taking you on your morning journey. Breakfast a la Ελληνικά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Αυτή είναι η Ρένα Μορφή και Αυγουστιάτικο έρχεται και το 15 Αυγουστό. Μόνο αυτό το Σάββατο γιορτάζουμε, γιορτάζει όλη η παροικία μας αυτή η μεγάλη μεγάλη γιορτή. Μα λέει μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, μεγάλη γιορτή της εκκλησίας μας. Η Παναγία και τον Χριστό. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι από Θέμης Αδαμαντίδης, που μιλάει ακριβώς για αυτό, για τη Μαρία. LJ London Greek Radio Breakfast, αλλά ελληνικά.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street νούμερο 8 Λονδίνο NW1.

0: Zero JT λόγω επέκτασης της επιχείρησης αναζητά να προσλάβει σεφ καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά,

Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Γιάννης Πλουταρχός και μες στον κόσμο αυτό. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές, ολόκληρη την παροικία μας. Και όχι μόνο. Και μετά τον πατέρα, πάμε να ακούσουμε και τον γιο, Γιώργος Κακοσέος, και ποια είναι αυτή.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Πολύ ωραία, λοιπόν, εδώ LGR και ακούτε την εκπομπή μας Breakfast αλλά ελληνικά. Σήμερα με μένα τον Τόνι Νεοφύτου.
1: Όσο κι αν το αποφεύγεις.
0: Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Με πάρα πολύ αγάπη από Λονδίνο μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Download London Greek Radio straight to your smartphone from the App Store and Google Play. Αυτά από μένα για προς το παρόν. Έχουμε πολλές επιτυχίες για σας σήμερα το πρωί στην πρωινή μας Zony Mid-Morning on LGR. Ελληνικές επιτυχίες στον LGR London Greek Radio. Από μένα καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και πάμε. Keep it on LGR, keep it LGR, keep it locked in. More of the great tunes that you love here on your one and only LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-81-00.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are...

0: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
6: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντύμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
3: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: πάνε.
1: Έλα, πες. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκωμένους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Να σας πω ότι εκπέμπουμε κυρίες και κύριοι στη συχνότητα 103,3 στα FM, εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε μέσω του DAB στην Γλασκόβη, στο Μίτανς, ιδέα στο Μπέρμιγκαμ και στο Λονδίνο, και εκπέμπουμε σε όλο τον κόσμο μέσω του www.lgr.co.uk. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά και μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε καλά, είμαι σίγουρος. Έχουμε παλιά λαϊκά στην πρώτη μας ώρα και μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 2 θα μπούμε στην δεύτερη μας ώρα με πιο μοντέρνα τραγούδια, και μπορείτε και εσείς να κάνετε επιλογές άμα θέλετε. Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε στο στούντιο απευθείας και να κάνουμε μια επιλογή μαζί, να στείλουμε κάποια μηνύματα μαζί. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι και αυτό το ξέρετε. Μην ξεχνάτε άλλωστε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για την δική σας πάντα καλή ενημέρωση και την καλή σας διασκέδαση. Καλώς ορίσατε λοιπόν και φύγαμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κούμπας λοιπόν χωρίς αγάπη. Για να δούμε τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Προς το παρόν η θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει μέχρι 26 γύρω στις 3 η ώρα. Ο ήλιος είναι μαζί μας και παραπένει μαζί μας μέχρι και την δύση του που θα είναι στις 8 και 31 λεπτά. Με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μετά την δύση του ήλιου θα έχουμε φεγγάρι. Αγαπητή κυρία Άννα, καλή σας ημέρα, καλό απόγευμα. Και εσείς που θέλετε να ξέρετε το φεγγάρι, θα είναι μαζί μας από τις 9 και μετά μέχρι και το πρωί, παρακαλώ. 5 και 41 λεπτά θα ξημερώσει με το καλό αύριο, με την θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Και για να δούμε, επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται, κυρίες και κύριοι, από 15 μέχρι 26 βαθμούς. Αύριο την Τετάρτη θα ανέβει μέχρι και 32 βαθμούς και την Πέμπτη θα πάει μέχρι 35. Ω, ωραία λοιπόν. Νεράκι να πίνουμε, υποσκιάν να βρισκόμαστε και να προσέχουμε τους εαυτούς μας και θα περάσει και τούτο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, θα περάσει και τούτο. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Απολαύστε αυτά τα παλιά λαϊκά, κυρίες και κύριοι, που έχω επιλέξει για εσάς. Γιώργος Μαργαρίτης και θέλει να πεθάνω.

Αυτός ήταν ο Μαργαρίτης, ο Γιώργος, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι θα του χαρίσω σε όλους εκεί στο Edmonton, ειδικότερα τον καλούμε τον φίλο τον Κόκο. Κόκος και η οικογένειά του και η σύζυγός του και όλα τα παιδιά του και όλη η υπόλοιπη οικογένεια που μας ακούνε εκεί στο Edmonton, μέχρι και 6.000 κόσμος. Βεβαίως, να είστε καλά. Σας χαιρετώ όλους ανεξαιρέτως, με πολύ αγάπη, και ο γέρο ναυτικός εδώ είναι, στράτος Κύπριος.

ολοσκυφτός και σκεπτικός λοιπόν είναι ο γέρο ναυτικός. Χαίρετε κυρία μου, εσείς που θέλετε να ακούσετε μία γυναίκα, δύο άντρες, το παίρνω αυτούσιο και το ξανακούμε όπως είναι εδώ. Τώρα αν κόπηκε και όχι δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα το ακούσουμε ολόκληρο όπως είναι εδώ, κυρία μου. Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι, να είστε καλά. Απολαύστε λοιπόν μία γυναίκα, δύο άντρες, Άννα Χρυσάφη, και πάμε. Εδώ είμαστε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.

Έμπαινε λοιπόν, Γιώργο, έμπαινε. Για να δούμε τι έχουμε. 26 λεπτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Μετά τις 1 και συνεχίζουμε. Στις 2 θα είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι, κυρίες και κύριοι, από το ΡΙΚ. Και θα το ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω να μπούμε στα πιο μοντέρνα λαϊκά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Έχουμε αρκετές ώρες μαζί μας. Θα δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις.

Πολύ όμορφο τραγούδι. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Εύα Λισάνδρου που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Λισάνδρου. Για το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο και σε εσάς. Είναι η Ελένη Βιντάλη και «Δε με πόνισε κανείς, καρδιά μου καημένη, καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις». Το τραγούδι αυτό πρώτη φορά το άκουσα εγώ στην ταινία «Μητέρα Ινδία», «Mother India», το οποίο τραγουδούσε η Ναρκής στα Ινδικά. Ναι. Και μετά έγινε και στα ελληνικά. Και το τραγούδισαν αρκετοί καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και η Ελένη Βιντάλη, η οποία την προτιμώ γιατί είναι μια θαυμάσια φωνή. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Ελένη Βιδάλη, κυρίες και κύριοι. Δεν με πόνεσε κανείς, καρδιά μου καημένη. Και όπως έχω πει, το τραγούδι αυτό ήταν από μια ταινία, η μητέρα Ινδία, Mother India, το οποίο ήταν ένα τραγούδι που έτσι άφησε εποχή. Και στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι το τραγούδισαν, επειδή ήταν και επιτυχία μεγάλη, το τραγούδισαν και τι ηθοποιοί, λέω εγώ, τραγουδιστές, και άφησε έτσι αυτή την τεράστια επιτυχία πίσω του. Λοιπόν, έχουμε 40 λεπτά μετά τη μία στις 2, είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Προχωράμε, πάμε, μένουμε σε αυτά τα παλιά λαϊκά και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τα. Λοιπόν, έχουμε κάποια διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω και πάλι με ένα από αυτά τα παλιά λαϊκά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και με πήρε κάποιος κύριος τώρα. Και πόσο ευγενικός ήταν, ρε παιδί μου. Μα υπάρχει τόση ευγένεια στον κόσμο. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Στράτο Κύπριο. Είναι Κύπριος ο Στράτος και τραγουδάει ελληνικά τραγούδια. Από τότε που τον ξέρω, ο αείμνηστος έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες. Το προηγούμενο είναι τραγούδι ελληνικό και το τραγούδισε ο Έλληνας, ο γνησιότατος Έλληνας καλλιτέχνης, ο Στέλιος Κατζαντζίδης, ο οποίος άφηγε τεράστιες επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τον Στράτο τον Κύπριο στο επόμενο τραγούδι.

Στράτος Κύπριο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από το δίσκο του Στράτου Κύπριου, το ελληνικό τραγούδι Στράτος Κύπριος, ο ουρανός αν γκρεμιστεί, 47 επιτυχίες. Και το επόμενο είναι από τον δίσκο του Στέλιου Καζαντζίδη, «Δεν θα ξαναγαπήσω», ελληνικά τραγούδια, ελληνικές επιτυχίες. Και με αυτό πλησιάζουμε και το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από το ΡΙΚ, μείνετε μαζί μας, και θα επανέλθουμε μετά με πολλές άλλες επιτυχίες, τραγούδια που είμαι σίγουρος ότι τα αγαπάτε. Στέλιος Καζαντζίδης, θα το χαρίσω αυτό το τραγούδι σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Στην διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ το προσωπικό, τον Ντούι Σταυρή που είναι καλό παιδί, τον Ανδρέα που είναι και αυτός καλό παιδί, τον Γιώργο, τον Κύρι, καλά παιδιά όλοι τους, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Και επίσης το καφενείο, χαιρετώ όλους εκεί, τα καλά τα κορίτσια και τα αγόρια. Είναι, για να δούμε, ο Κώστας, είναι η Βικτόρια με το πολύ πλατή ωραίο χαμόγελο, η Άννα και αυτή πάντοτε εξυπηρετική, και η Μαρία το ίδιο. Χαιρετώ όλους τους θαμώνες ανεξαιρέτως, με πολύ αγάπη μάλιστα το χαρίζω αυτό το τραγούδι που ακολουθεί σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο και ιδιαίτερα στους φίλους του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Καλό σας απόγευμα. Την ανίουσα έχουν πάρει εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς εν μέσω καινούριου κύματος ανησυχιών στις αγορές ότι ο αποκλεισμός των στενοντορμούς ενδέχεται να παραταθεί καθώς Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες προβάλλουν ασύμβατες απαιτήσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε αύξηση 2,55% στα 89,96 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε αύξηση 2,91% στα 84,52 δολάρια το βαρέλι. Από την αρχή της εβδομάδας το πετρέλαιο καταγράφει μεγάλη αύξηση λόγω των όρων που θέτει η Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών τορμούς, στρατηγικού θαλάσσιου διάβλου για το εμπόριο ύδρογων ανθράκων, που φαίνεται όμως δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί από την Ουάσιγκτον. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, απαιτεί από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια κίνηση που αυξάνει περαιτέρω την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και περιπλέκει τις προσπάθειες για άνοιγμα των στενών τορμούς, η απέτηση Τραμπ ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε το Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Στη Συρία, δικαστήριο καταδίκασε τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ και τον αδελφό του Μάχερ Αλ-Άσαντ σε θάνατο ερήμην για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Συρίας που ξέσπασε το 2011. Ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ διέφυγε τον Δεκέμβριο του 2024 μαζί με την οικογένειά του στη Μόσχα κατά την κατάληψη της Δαμασκού από τις δυνάμεις συνασπισμού Ισλαμιστικών οργανώσεων. Το Συριακό δικαστήριο καταδίκασε επίσης σε θάνατο πολλούς ακόμη αξιωματούχους του καθεστώτος της Δαμασκού, ανάμεσά τους και τον Άτεφ Νατζίμπ. Πρόκειται για το διαβόητο αρχηγό των υπηρεσιών πολιτικής ασφάλειας στην πόλη Ντερά της Νότιας Συρίας πριν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ο Νατζίμπ ήταν ο μοναδικός καταδικαστής που ήταν παρός στη δίκη, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ερήμην. Η Τάσος Ιζάκ και Σολομό Σολομού με τη θυσία τους έγιναν φάρος στον αγώνα για τον τερματισμό της κατοχής και για επανένωση και αποκατάσταση των δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, αναφέρεται σε ανάρτηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις άνανδρες δολοφονίες τους. Σημειώνεται ότι η σημερινή είναι μαύρη επέτειος και η μνήμη ανακαλεί τις δραματικές εικόνες που έγιναν συνώνυμο της λεβεντιάς και λάβαρο για κάθε άνθρωπο που διεκδικεί το αναφέρετο δικαίωμα να ζει ελεύθερος. Με το μαρτυρικό του θάνατο, προστίθεται, η Ιζάκ και Σολομού αποκάλυψαν το σκληρό και αμήλικτο πρόσωπο του Ατήλα και έκανα γνωστή σε όλη την ανθρωπότητα την παρανομία που διαπράττει στην Κύπρο από το 1974. Ανακοινώσεις για την επέτειο θανάτου των δύο ηρώων εξέδωσαν επίσης κόμματα και οργανώσεις. Αύριο καταθέτουν υπόμνημα οι εργαζόμενοι αορίστου και ορισμένου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των εργαζομένων, στο υπόμνημα καταγράφονται ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων την αναγνώριση και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας, το καθεστώς εργασίας τους, τη μισθοδοσία, το ενεργειακό επίδομα, τη διαφάνεια στις διαδικασίες στελέχωσης και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ζητούν επίσημη συνάντηση αντιπροσωπικής τους με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ώστε να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και να εξεταστούν συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Συνεχίζονται σήμερα στο Μπέρμιγχαμ και στο Παρίσι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης. Από το RIC2 και το RIC HD θα μεταδοθεί το απογευματινό πρόγραμμα των δύο διοργανώσεων. Στις 7:30 το απόγευμα θα αρχίσει η απευθεία σύνδεση με το Παρίσι και τα αγωνίσματα κολύμβησης. Και γύρω στις 9 θα ακολουθήσει η σύνδεση με το Μπέρμιγχαμ για τα αγωνίσματα στίβου. Η σημερινή ημέρα έχει έντονο κυπριακό ενδιαφέρον, καθώς στο τελικό της φυροβολίας θα αγωνιστεί και ο Κύπριος πρωταθλητής Ιωσήφ Κεσίδης, ο οποίος με βολή στα 75 μέτρα και 48 εκατοστά εξασφάλισε χθες την πρόκρισή του. Ο τελικός της φυροβολίας είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 9 και 10 το βράδυ. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός είναι αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι ένεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα παράλια και στους 20 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάλι να ευχαριστήσουμε το RIC για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλό απόγευμα σε όλους και προχωράμε. μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Πάμε να ακούσουμε κάποια τραγουδάκια. Και επίσης είπα ότι αν επιθυμείτε να κάνετε κάποιες επιλογές τραγουδιών, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο στούντιο απευθείας. Το έχουμε ανακοινώσει χιλιάδες φορές. Οι πιο πολλοί από εσάς το γνωρίζετε. Αν δεν το θυμάστε, είναι 346-3345. 0208-346-3345. Πάρτε απευθείας εδώ. Θα απαντήσω εγώ και θα μιλήσουμε μαζί και θα στείλουμε και μηνύματα σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω όλα τα καλά τα κορίτσια και τα γόρια εκεί στο Αστέρια και στο Cleaners Unite. Thank you very much for your services, boys and girls at the Cleaners Unite. Good afternoon to you and good afternoon to Mr. Yorgos Arnaoudis. Καλό απόγευμα στον κύριο Νάκη και στην κυρία Άρτεμις εκεί στο Mams Bistro, στον Roger Craig, τον καλό μου φίλο. Χαιρετώ όλους εκεί στο Middleton Road, τον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English και όλους τους υπόλοιπους. Πάω λίγο εκεί στο Southgate για να χαιρετήσουμε τον Άντι και όλους εκεί στο Wilton Παντήσερη, στο Κουστίνα Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους, επίσης στο Διόνυσος. Χαιρετώ και το Taste of Cyprus, τα κορίτσια και τα αγόρια. Ιδιαίτερα να πω ένα γεια στον Μόντι, τον καλό μου το φίλο τον Μόντι και την Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη με το όμορφο χαμόγελο. Και επίσης χαιρετώ τον Κώστα τον Καλαμαρά, τον Κρίς, τον Ανδρέα, τον Σαββάκη, τον Ιουσούφ και όλους τους άλλους. Και λέω να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Μαξί να χαιρετήσω και τον Τάσο το Χάνα που είναι στα μάξι και μας ακούει πάντοτε. Τραγούδι λοιπόν του 1991 με την φωνή του Σταμάτη Γονίδη. Ένα τραγούδι που το άκουσα πρόσφατα από τον ίδιο ζωντανά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα η φωνή του, αυτά τα γυρίσματα που κάνει και το αισθητικό ας πούμε έτσι κομμάτι, πάντοτε καταπληκτικός.

0: Σταμάτης Ιωαννίδης και εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, τις οποίες θα διαβάσω, κυρίες και κύριοι, μεταξύ τραγουδιών, πάντα για την καλή σας ενημέρωση. Η Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green, Βορείου Λονδίνου, διοργανώνει το ετήσιο της κοινοτικού πανηγύρι αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, ανήμερα της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου μετά την Θεία Λειτουργία, η οποία θα αρχίσει στις 8:45 π.μ. Μεσημβρίας. Την παραμονή Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στις 7 μετά Μεσημβρίαν. Τις Θείες Λειτουργίες θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας. Θα υπάρχουν προσπόληση σουβλάκια, λουκουμάδες, κούπες, παρουσιακά αλμυρά, γλυκά και διάφορες άλλες λιχουδιές. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Σας αναμένουμε με χαρά για να περάσουμε όλοι μαζί μια όμορφη μέρα, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της κοινότητας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην εκδήλωση που, όπως έχω πει, θα γίνει αυτό το Σάββατο. Αρχίζει από την Παρασκευή με τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό στις 7 το βράδυ και την Κυριακή η Θεία Λειτουργία, όπου θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας, και το πανηγύρι μετά την λειτουργία. Αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο επόμενο τραγούδι, στα 16 λεπτά μετά τις 2, εδώ στο Λονδίνο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να σας θυμίσω, θέλω κυρίες και κύριοι, για το φεστιβάλ, το Bicommunal Cypriot Festival, που θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, The PCF 26, το οποίο θα γίνει στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Cypriot Community Center, Wood Green, London, N22 5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Θα αρχίσει λοιπόν στις 10 το πρωί και θα τελειώσει στις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο, και θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Αυτά, σημειώστε την ημερομηνία, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, και περισσότερες λεπτομέρειες θα ακούσετε σύντομα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε κάποιους εσάς τους τακτικούς που μας ακούτε τακτικά και μου το λέτε. Χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίτσες. Καλό σας απόγευμα και σε όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Χαιρετώ τον Τόνιδο Θεοδόρου, τον φίλο μου εκεί στην Επιτροπή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους. Καλό απόγευμα σε όλους. Να περάσω από εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, και να χαιρετήσουμε τον Μανώλη και τον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Απέναντι είναι το YNS. Χαιρετώ τα καλά τα παιδιά εκεί. Έρχομαι λίγο πιο κάτω να περάσουμε από εκεί στο Δήμος Continental και να πούμε ότι το Δήμος Continental είναι εκεί και σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmes Green. Χαιρετισμού λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη. Καλό απόγευμα παιδιά, να είστε καλά, καλές δουλειές εύχομαι. Και επίσης πιο κάτω είναι το Κίκης, το Κίκης Pushers. Χαιρετώ τον κύριο Κίκη και τους υπόλοιπους εκεί, τα καλά τα παιδιά όλα και τα κορίτσια εκεί. Και επίσης το Ζούρτος λίγο πιο κάτω. Και αυτά λοιπόν, και να τους χαρίσουμε ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έγινε το 1999, κυρίες και κύριοι, είναι από την παραγωγή δίσκου Αγάπη Παράξενη και ο τίτλος Ξανά, και πάλι είναι αγαπημένη φωνή του Σταμάτη Γονίδη. Γιατί μας αρέσει ο Σταμάτης Γονίδης, και το χαρίζω σε όλους που αγαπούν το Σταμάτη Γονίδη.

0: Γονίδης και ξανά πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και ξανά πίσω εδώ. Μην φύγετε κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk.

Σ' αγαπώ, μ' αρέσει το όπα και με έφερε στα 34 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο. Κυρίες και κύριοι, χαιρετώ τον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα. Καλό απόγευμα αγαπητέ Γιώργο και αγαπητέ Αντρούλα, να είστε καλά και την υπόλοιπη οικογένεια. Και επίσης χαιρετώ τον Δώρο τον Μούλο που μπορεί να ακούει αυτή την ώρα στο αμάξι. Χαιρετώ τον Πάνο Σαββίδη, το φίλο μου, ο οποίος ταξιδεύει στην Κύπρο. Καλό ταξίδι Πάνο και να περάσεις καλά. Τον Τζίμι Ανδρέας, καλό απόγευμα αγαπητέ φίλε. Και τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα. Και να τους χαρίσω ένα τραγούδι, όλους, ένα τραγούδι του Γιώργου του Μασού.

Να χαιρετήσω την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Χαίρομαι που επικοινωνήσατε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πολυτάξιδη, πολυτάξιδη λοιπόν. Και να χαρίσω στην κυρία Έλλη το επόμενο τραγούδι που είναι από την καλή μου τη φίλη την Έλενα Χατζιαυξέντη, παρακαλώ. Ακούστε το με αυτή την θαυμάσια φωνή και ερμηνεία από την Έλενα. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Έλενα που είναι μια θαυμάσια καλλιτέχνης. Και ο τίτλος του είναι «Τι τα θες τα λόγια».

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: Έχει προβλήματα ο Απόν λοιπόν. Θα χαιρετήσω τον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρη εκεί στους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens. Καλό απόγευμα σε όλο το προσωπικό των δύο οίκων Ευγυρίας και τους θαμώνες όλους εκεί. Με πολλές ευχαριστίες στον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία για την στήριξη τόσων πολλών ετών, χορηγή μας σε κάθε σύνδεση που κάνουμε με τις εκκλησίες κάθε Κυριακή τόσα χρόνια, πάνω από 35 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης το ίδιο θέλω να πω για το Varossi Lettings and Estates, τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Πολλές ευχαριστίες πάντοτε. Να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή είναι η 14η του μηνός του Αυγούστου, που πριν 52 χρόνια δυστυχώς κατελήφθηκε από τα τουρκικά στρατεύματα και είναι ακόμα υποκατοχή. Θα κάνουμε ένα δικό αφιέρωμα για την αμόχωστο την Παρασκευή, για να θυμηθούμε την αμόχωστο και τους αμοχωστιανούς με την συμμετοχή του Προέδρου των Αμοχωστιανών, Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, έτσι να κάνουμε ταξιδάκι στο παρελθόν, να θυμηθούμε. Θέλω να χαιρετήσω επίσης την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινα Σφούτς και το προσωπικό της, και να ευχηθώ καλές δουλειές και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είναι η Μαρία Αναματερού, το Γιασεμί. Χαρισμένο λοιπόν στους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens, στο Varossi Lettings and Estates και στα καταστήματα Δέσποινας Foods.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων τις αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έχουμε ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 3. Να πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι. Record of the Week αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του Γιάννη Φακινού, Ραντεβού στο Εκκλησάκι. Πάμε λοιπόν, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

λείπεις απόψε, αλλά τώρα είσαι μαζί μας. 15 λεπτά μετά τις 3, να σας πω λίγο για την ροή της εκπομπής εμείς. Τελειώνουμε 4 η ώρα, έχουμε δελτίο ειδήσεων και άμεσο μετά εντυπωσία του Ανδρέα του Μιχαηλίδη. Θα είναι εδώ ο Tony Neofeet. Drive Time, 4 με 7. 7 με 10, Σκάνδαλος. Κατερίνα Νεοκλέους. 10 με 1, Ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Στις 10 η ώρα θα είμαστε μαζί εγώ και εσείς. 10 η ώρα Λονδίνου μέχρι και τη 1. Αύριο μαζί και πάλι λοιπόν, να είστε μαζί μου και υπόσχομαι ότι θα περάσουμε πολύ πολύ καλά. Πολύ όμορφα. Αυτά, λοιπόν, συνεχίζουμε. Απολαύστε μαζί μου αυτά τα τραγούδια, αυτές τις όμορφες επιτυχίες, μέχρι και τις 4.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is London Greek Radio.

Μακούς, είμαι Χάλια Μακούς. Στα 31 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε. Πλησιάζει, όπως έχω πει, η 14η ημέρα του Αυγούστου και θυμούμαστε την Αμόχωστο. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε για την πόλη του Ευαγόρα,

Μάλιστα. Η πόλη του Ευαγόρα ήταν ένα τραγούδι που μόλις ακούσαμε και πάμε να ακούσουμε επίσης Χριστόφορος Ζήνωνος, αυτός ήταν ο καλλιτέχνης. Πάμε να ακούσουμε τον Μακεδόνα σε ακόμα ένα τραγούδι για την Αμόχωστο.

λεπτά λοιπόν, Μακεδόνας και Αμόχωστος, που όπως έχω πει η επέτειος της 52ης εισβολής είναι αυτή την Παρασκευή και θα ασχοληθούμε να κάνουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για να θυμηθούμε, για να διατηρήσουμε τη μνήμη, να μην ξεχνούμε λοιπόν και να ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα γυρίσουμε πίσω στην Αμόχωστο. Θα πάμε δηλαδή έσω μας, με άλλα λόγια. Γι' αυτό θέλω να πάω έσω μου. Η μουσική σε αυτό το τραγούδι είναι από τον Κύπρο Χαραλάμπους, έντυσε αυτούς τους στίχους. Ειδικά ένα τραγούδι λοιπόν που γράφτηκε, όπως το έχω πει και άλλες φορές, για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, εκεί στο Θέατρο Τέχνης, που ήταν από τις 20 του Ιούλη μέχρι τις 27 του Ιδίου μήνα. Πάμε να τα ακούσουμε. Θα το χαρίσω και στην κυρία Άννα που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Άννα μου. Για σας και όλους όσοι επιθυμούν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους, στις κατεχόμενες περιοχές μας.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
8: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πολύ όμορφα. 8 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και άμεσα μετά μαζί σας. Drive Time, Τόνιο Φίτου. Κάπου εδώ, πολλές ευχές να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο, να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Και θα τα πούμε, όπως έχω πει, αύριο στις 10 η ώρα. Να είστε μαζί μου. Αύριο είναι Τετάρτη, 10 η ώρα ώρα Λονδίνου, μαζί και πάλι. Και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Να είστε καλά, με πολύ αγάπη. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε LGR.

0: Check. Right speaker. Check. Mic. Check.
1: Ο Τον είναι ο Φίτου στο LGR.
2: This is LGR.
0: Here we go.

Εδώ ο Τζέος στους 103 και 3 στα FM. Welcome, ladies and gentlemen. Good evening to LGR's Drive Time. Σήμερα είναι Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026. Tuesday, LGR in the sun. LGR in the sunshine. Another gloriously sunny day in London. Ηλιοφάνεια. Αρκετή ζέστη. Και κάνουμε παρεούλα με το ραδιόφωνο μας, με το LGR μας. Fellow LGRers. And if you're on your break, download London Greek Radio straight to your smartphone. Καθώστε την εφαρμογή του London Greek Radio of the Google Play and Apple Store. This is the sound of summer, LGR. Έναν και μοναδικό.

Nothing better than listening to LGR tunes in a sunny, sunny, sunshine London. Και για τους φίλους μας που ίσως μας ακούνε, αν είναι σε κάποιο ταξίδι στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στην Κύπρο ή στην, είτε στην Ελλάδα ή κάπου αλλού, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι μαζί με τον LGR. Πάρτε μας μαζί σας, κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio, να μας έχετε παντού, να μας έχετε στην τσέπη σας. Pocket friendly LGR with their free interactive app. You can DM, send a message on WhatsApp. Or tell us where you are in the world. Love to hear that. Let's continue with all the great mix of tunes here on LGR.

Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.

0: you want to hear. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Summer on El Gia Καλοκαίρι στον ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Κάνουμε παρέα, περνάμε καλά. Στολούμε την αγάπη μας σε όσους και όσες μας ακούνε τώρα. From London to Lefkosia, Nikos, it's Athens. Και λίγο έτσι, ίσως λίγο πιο μακριά, στην διασπορά μας. LGR in the sun. Turn up the radio. On and only.

0: Some really sweet summer tunes here playing on live on LGR. Masters on Dana, puto tritolo for to LGR House. Στέλνουμε όλες τις ευχές μας, όλη την αγάπη μας, την θετική μας ενέργεια σε εσάς εκεί. Sending all of our love, 103.3% going out to you. Back straight after this, more excellent tunes in the mix. This is LGR.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street, νούμερο 8, Λονδίνο, NW10JT, λόγω επέκτασης της επιχείρησης, αναζητά να προσλάβει σεφ καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement from dancing to music games, Jurassic Park.

0: στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. Ο Τόνι είναι ο Φίτου στο LGR.

brand new summer hit there from Anastasia Que Loca Loca. A first of May, also some sternum minimata, yet our asses telephonimata. Και τα τηλεφωνήματά σας και οι φίλοι μας που παραλαμβάνουν το φαϊτό τους και ακόμη ένα τσάι και με παίρνουν τηλέφωνο από την κουζίνα και λένε Τόνι, πού βρίσκεις αυτά τα ωραία τραγούδια? Συγχαρητήρια. I shouldn't laugh at what I say, of course. Yes. Caught up in the excitement. Thank you again for your telephone calls and your kind words.

Πολύ από την παροικία μας είναι ακόμα εδώ στο Λονδίνο. A lot still here in London. And why not? It's a beautiful sunshine weather. Και κάνουμε παρέα με LGR. Hello, LGRs. 07376611033 07 37 6 6 1 10 33 LGR 1033.

0: you bring your napkins. Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια. Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε μάστρο.
1: Here we go.
2: Ένα και μοναδικό.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Phil Joe and the Sun, Tony and Earl Fiddle driving the decks for you. 10:33. Εδώ LGI 103,3 στο FM. Καλοκαίρι στο Λονδίνο. Αυτά που μένα για σήμερα στη συνέχεια. Ακολουθεί η Κατερίνα Νέοκλας και Scandalous 7 με 10. Ενώ απόψε στις 11. Μην χάσετε την εκπομπή μας This is Mappa. Στέλ Στυλιανού με ρωτά ποσφαιρικά νέα γύρω από. Ναι, από την Κύπρο μας. The latest football updates from the island of Cyprus tonight, 11 PM. This is Mappa. Κατερίνα Νεοκλάου, Scandalous up next here on LGR. Keep it locked. Keep it tight. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Καλή συνέχεια. As always, lots of love for me and keep it LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: listening to London Greek Radio, keeping you in tune with the best in Greek music.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: Taking us through to the end of this hour, Clady and the Gimel. Still to come, Yorgos Alivanos. Kick things off for our second hour. From Kakosheos, Geria, Lena Zewara.
1: LGR. Ραδιόφωνο ελληνικό.
2: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μην φάτσε μου γλυκερία. Λέει ένα ζευγάρα μαλλού. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μαρίνα Σάρτη με το Λοκομόντο. Καβουράκια, ειδικά για τον Λία Γεωργίου. Θέλω να το ακούσει αυτό, να το αφιερώσει σε όλη την γωνία του. Παιδιά, αγκόνια. Επίσης, τον Κονίλη, σε καλός του ο φίλος. Και σε όλο το κοινωτικό του Άγιο Δημήτρη. Πάμε να το ακούσουμε. Καβουράκια.

little rundown of the songs that you've heard over the last 10 minutes. We've had Kostas Martakis, Kaloqueris in Ellada, followed by Laila and Dopamina, Stavendo and Daphne Lawrence, Kalos Sevrika, Mikae, Παγωτό, and μόλις τώρα Ζαφ with Αύγουστος. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα Νίκος Μακρόπουλος, το έχει ζητήσει η Νάταλη, το χαρίζει σε εμάς εδώ στο LGA, σε όλους που μας κάνουν παρέα και στα παιδιά από την Αθήνα. Πάμε να το ακούσουμε. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παραφορά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: παρέα. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Με μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.